0: tele darish des des des yele tele darish des des des da da una
1: Λέμπον.
2: Ναι.
1: Τελικό να ράβεις, τελικό σαν πόν, εντό όν κουτρό, εμ εντό να περούτ, ναι. Φαλικά ούρα γιάρα σπινόρ, σαλάμ φεκαλ τένα δένια, ολάχιστον και βερνή ρόλ φαλικάλλαω, ουνάχιστον τεσνέξ φαλικάλλαω, ουνάχιστον νεμερά φαλικάλλαω, ουνάχιστον τεσνάου φαλικάλλαω, ουνάχιστον ολάχιστον ιγκαπάναν, ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል፣ እንከተል ይገባል፣ ይገባል ይገባል፣ እንረዳ ይገባል። እውነት እውነት ብቻ ነው፣ ሌላ እውነት የለም። እውነት ብቻ ነው። እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው። እዛ ምላሽ ሲቸር ካስማስ ወሬም በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሽ አይሰራ ደግሞ